μέσα στο στήθος να πλέκει φωλιά και τραγούδι γλυκό να λέει για αυτούς